0: Relaxe ao som de sonoridades.
1: Esta raña rasmurifican, que estengar esto edifican, que si sando rininados, flores santa nicticatus, que si sando rininados, flores santa nicticatus. Στα καμένα φούρλα στρώσαν και στην Κορίνθο ξαπλώσαν. Στη Χαλκίδα τεντωθήκαν, στους Δελφούς κουκουλωθήκαν. Νίσταξαν στη Σαλαμίνα, κοιμηθήκαν στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη αρχίζουν δυνατά να ροχαλίζουν.